κάρτα. Σινισουκάνια, πλουσουκάνια. Αλχαμδούλελα ματσιτομάσι. Καλό πρεπίτσα, αντάρα του κότα, σκουπιανή μόνη. Για να είναι πνεργά πέιτο, να είναι πας μπαγκάς. Salam sehat buat Bong Srakendina.